0: εδώ, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα.